0: πέρασα σαν κομμάσα ουρανή τα βάπα.
1: Κι πέρασα
0: σαν κομμάσα ουρανή τα βάπα.
1: Κι
0: πέρασα σαν κομμάσα ουρανή τα βάπα.
1: Κι πέρασα
0: σαν κομμάσα ουρανή τα βάπα.
1: Κι πέρασα
0: σαν κομμάσα ουρανή τα βάπα.
1: Κι
0: πέρασα σαν κομμάσα ουρανή τα βάπα.
1: Κι πέρασα
0: σαν